και μιου κλάντα σαλατώνες τσάτσου αναπή τρύπα από άλλους κόμματες Φραντι Τιόνς I don't understand λάσιμα ακόμ ούτ αφαιρεί λεπτάς μάνα δρέτ εν Βέτλ μάνας να έρθα το κοινό σε Ράλτε Μπρουκ and Rules σήμερα ακόμα χέρα στάθ η λάιθ στέρεγκα τεσάν